0: πρώτα από το Σταλί. Βίτσνο. Ουσίβα η πολίτια. Να ραδιού κραν.
1: Odgovorna urednica na Radiju Kran je Saša Zadnik.